ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Εορτή της Νίκης της 30ης Αυγούστου. Σήμερα γιορτάζουμε την εορτή της Νίκης της 30ης Αυγούστου, την κατάληξη του απελευθερωτικού πολέμου με νίκη. Στην ήττα του Οθωμανικού κράτους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εισβολή των ξένων δυνάμεων στα εδάφη της χώρας, προσθέθηκε η απόπειρα εισβολή του ελληνικού στρατού στην Ανατολία. Έτσι, ξεκίνησε ο απελευθερωτικός πόλεμος που διήρκησε μερικά χρόνια. Ο τελευταίος κρίκος του απελευθερωτικού πολέμου ήταν η μάχη του Αρχιστράτηγου, κατά την οποία ο τουρκικός στρατός κατήγαγε νίκη στις 30 Αυγούστου 1922. Η νίκη αυτή έδωσε τη δυνατότητα για την ίδρυση της δημοκρατίας στη Τουρκία. Με αφορμή την εορτή της νίκης της 30ης Αυγούστου, ευχόμαστε χρόνια πολλά στον ηρωικό μας στρατό και το λαό μας. Τιμούμε με ευγνωμοσύνη τη μνήμη των προγόνων, οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτή την ιερή νίκη, έχησαν αίμα και υδρότα με ηρωισμό και μας δόρισαν αυτή την όμορφη πατρίδα.

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στο ταξίδι μας στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» πηγαίνουμε προς τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας, οι οποίοι για αιώνες γεφύρωναν την Ανατολή με τη Δύση. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι που υψώνονται κατά μήκος αυτών των δρόμων δεν υπήρξαν απλά κτίσματα όπου διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες, αποτελούσαν ισχυρά σύμβολα του ασφαλούς εμπορίου, της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και της κρατικής οργάνωσης και κατέχουν εξέχουσα θέση στην ιστορική ταυτότητα της Ανατολίας. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί τα σελτζουκικά καραβάν σεράι θεωρούνται τόσο σημαντικά από την UNESCO και ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά τα κάνουν να ξεχωρίζουν, καθώς και τις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται ώστε να κληροδοτηθεί αυτός ο πλούτος στο μέλλον. Κατά τον 12ο και 13ο αιώνα, το κράτος των Σελτζούκων της Ανατολίας δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο καραβάν σεράι με στόχο τη θωράκιση των εμπορικών δρόμων της Ανατολίας. Χτισμένα σε αποστάσεις που αντιστοιχούσαν περίπου σε πορεία μιας ημέρας, τα οικοδομήματα αυτά ήταν κέντρα όπου έμποροι και ταξιδιώτες μπορούσαν να καταλύσουν με απόλυτη ασφάλεια. Προσφέροντας στέγη, τροφή, φροντίδα για τα ζώα και κάλυψη των βασικών αναγκών, τα καραβάν σεράι μετατράπηκαν σε αναπόσπαστο κομμάτι του συγκοινωνιακού συστήματος εκείνης της εποχής. Έτσι, η Ανατολή αναδείχθηκε σε έναν από τους κρισιμότερους δρόμους μέσω των οποίων το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μπορούσε να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο ενός σημαντικού φακέλου υποψηφιότητας που εκπροσωπεί συνολικά τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας. Στόχος αυτής της υποψηφιότητας δεν είναι απλώς η ανάδειξη μεμονωμένων καραβάν σεράι, αλλά η προβολή του συγκοινωνιακού και εμπορικού δικτύου που αυτά συνθέτουν. Γι' αυτό γιατί οι σταθμοί αυτοί που επέτρεψαν στους εμπόρους να ταξιδεύουν με ασφάλεια επί αιώνες, συνέβαλαν παράλληλα στη διάδοση της γνώσης, της τέχνης, του εμπορίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικά καθώς διασώζουν μέχρι τις μέρες μας τα πιο επιτυχημένα δείγματα της σελτζουκικής αρχιτεκτονικής της λιθοδομής. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των σελτζουκικών καραβάν σεράι είναι η αρχιτεκτονική τους προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την ανθεκτικότητα με την αισθητική. Η υπαχή πέτρινη τείχη, οι επιβλητικές μνημιακές πύλες, οι ευρύχωρες αυλές, οι στεγασμένοι χώροι διαμονής, οι χώροι προσευχής μεστζίτ, οι αποθήκες και οι στάβλοι συνυπάρχουν αρμονικά, εξυπηρετώντας τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα. Παρότι παρουσιάζουν επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, όλα αναξαιρέτως φέρουν τα ίχνη μιας κοινής αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα καραβάν σεράι συγκαταλέγονται στα σπουδαιότερα έργα που αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις μηχανικής, την τέχνη της λιθοδομής και την πολυδομική αντίληψη του κράτους των Σελτζούκων της Ανατολίας. Η προστασία αυτής της ιστορικής κληρονομιάς είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το παρελθόν της. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα αποσκοπούν στη διατήρηση της αυθεντικής αρχιτεκτονικής των κτηρίων, στη λεπτομερή καταγραφή τους, στην αποκατάστασή τους με επιστημονικές μεθόδους και στη διασφάλιση της ορθής μεταβίβασής τους στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, κομβικό μέρος της στρατηγικής προστασίας αποτελούν οι ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους επισκέπτες να περιηγούνται στους χώρους με σεβασμό στη διατήρησή τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα ιστορικά κτίσματα δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μνημεία ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά μεταφέρονται στο μέλλον ως ζωντανές πολιτιστικές αξίες. Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης, οι εργασίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και τα σχέδια προστασίας έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές συγκαταλέγονται επίσης στις σημαντικές προτεραιότητες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι έρευνες που πραγματοποιούνται για τα σελτζουκικά καραβάν σεράι συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση, προστασία και διεθνή προβολή αυτών των ιστορικών κτισμάτων. Έτσι, το ιστορικό οδικό δίκτυο της Ανατολίας, το οποίο επί αιώνες έφερνε σε επαφή διαφορετικούς πολιτισμούς, εξακολουθεί να αναγνωρίζεται όχι απλώς ως μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως σημαντικό κομμάτι της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι ξεχωρίζουν ως μια από τις πιο σημαντικότερες κληρονομιές που αποδεικνύουν ότι η Ανατολία υπήρξε διαχρονικά ένα παγκόσμιο σταυροδρόμιο εμπορίου ασφαλών μετακινήσεων και διαπολιτισμικής όσμωσης. Οι άοκνες προσπάθειες της Τούρκη να προστατεύσει αυτήν την πολύτιμη κληρονομιά, να τη μεταλαμπαδεύσει στο μέλλον μέσω επιστημονικών μελετών και να την προβάλλει στο πλαίσιο της υποψηφιότητας για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, συμβάλλουν στην ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού αποθέματος της Ανατολίας στη διεθνή σκηνή. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκη. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO.

Συμφωνία με τη Συρία για τα φωσφορικά άλατα. Το πρώτο βήμα μιας στρατηγικής διαδικασίας. Συνδεδεμένη επί σειρά ετών με τον πόνο, τα δάκρυα και το πόλεμο, η Συρία υπό τη νέα της ηγεσία καταστρώνει σχέδια για να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Αναμφιβόλα, ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Δαμασκού σε αυτό το ταξίδι είναι η Τουρκία. Η Άγκαρα παρέχει στήριξη στη Συρία όχι μόνο σε στρατιωτικά θέματα, αλλά σε κάθε τομέα. Από την ενέργεια και τις μεταφορές μέχρι την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές. Ένα από τα βήματα που έγιναν σε αυτό το πλαίσιο είναι και το μνημόνιο κατανόησης στον τομέα των εξορίξεων. Το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της κρίσιμης διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε με την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στη Δαμασκό τον Μάιο του 2025 και στηρίχθηκε από την πολιτική βούληση στο ανώτατο επίπεδο και από τις δύο πλευρές, ήταν η συμφωνία εξόρυξης που υπογράφηκε στη Συρία. Τι σημαίνουν οι υπογραφές που έπεσαν στη Συρία? Στην πραγματικότητα, αυτό το μνημόνιο κατανόησης έχει πολύ βαθύτερες προεκτάσεις από μια απλή συμφωνία εξόρυξης. Οι δύο χώρες επιδεικνύουν τη βούληση να δράσουν από κοινού σε διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, η έρευνα για ορυκτούς σπόρους και ενεργειακές πρώτες ύλες είναι ένα από αυτά, όπου ξεχωρίζει η ανταλλαγή τεχνολογιών και μεθόδων εξερεύνησης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εκτέλεση κοινών έργων στον τομέα της

γεωθερμικής ενέργειας, καθώς και στην έρευνα, εξόριξη, εκμετάλλευση και παραγωγή τελικών προϊόντων από βιομηχανικές πρώτες ύλες, κυρίως τα φωσφορικά άλατα και σπάνιες γεές. Επιπλέον, ένα άλλο κρίσιμο σημείο αποτελεί η στήριξη κοινοπραξιών μεταξύ τουρκικών δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και συριακών οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων φωσφορικών αλάτων. Οι δύο χώρες θα ανοίξουν το δρόμο για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αυτόν τον στατικό τομέα. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά των κρίσιμων πρώτων υλών που θα παραχθούν στη Συρία. Με πιο σαφή διατύπωση, το θέμα υπερβαίνει κατά πολύ τις εξορρυκτικές δραστηριότητες. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άγκαρα οικοδομεί μεθοδικά και με υπομονή κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών στη Συρία, καθένα από τα οποία είναι σημαντικότερα από το άλλο. Αυτό μεταφράζεται σε μια πολυδιάστατη οικονομική συνεργασία μεταξύ Τούρκης και Συρίας, η οποία ενδέχεται να τροφοδοτήσει θετικά και άλλους κλάδους. Ένα ιδιαίτερα στατικό βήμα και για την υψηλιστική ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να ανοίξουμε μια ξεχωριστή παρένθεση για τα φωσφορικά άλατα. Όπως είναι γνωστό, η Συρία διαθέτει τεράστια εκτάσματα φωσφορικών αλάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τη Χόμς και την Παλμύρα. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, τα αποθέματα εκεί φτάνουν έως και τους 2 δισεκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, η παραγωγή της Συρίας, η οποία δοκιμάζεται επί σειρά ετών από το πόλεμο, κυμαίνεται φυσιολογικά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η αύξηση της παραγωγής φωσφορικών αλάτων με την είσοδο της Τουρκίας στην εξίσωση επηρεάζει άμεσα και την υψηλιστική αλυσίδα. Η παραγωγή φωσφορικών σημαίνει λίπασμα, το λίπασμα σημαίνει γεωργία και κατ' επέκταση τρόφιμα. Στις μέρες μας τόσο η προσφορά όσο και η ασφάλεια των τροφίμων θεωρούνται μεταξύ των πλέον παγκοσμίων στατικών δυνατοτήτων. Όπως είναι γνωστό, η κατάσταση αυτή έγινε ακόμη πιο κρίσιμη καθώς κορυφή εξαγωγής φωσφορικών αλάτων βρέθηκαν σε καθεστώς αστάθειας εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της κρίσης στα στενά του Ορμούς. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άγκαρα επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στη Συρία να εξορίσει τα δικά της φωσφορικά άλατα, να τα επεξεργάζεται και εφόσον απαιτείται να τα εξάγει. Ασφαλώς, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της Τουρκίας προς την κατεύθυνση των εξαγωγών είναι η ισχυρή οικονομία της και το μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής της αγοράς. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά στη Συρία και εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης, η Άγκαρα θα μπορεί αυτή τη φορά να καθίσει στο τραπέζι και με την ιδιότητα του αγοραστή. Η Τουρκία, χώρα κλειδί για την ανάπτυξη του Ιράκ και της Συρίας. Το μνημόνιο που υπογράφηκε με τη Συρία είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά σημαντικό και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Τουρκία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και ευθύνη προκειμένου η γείτονας με την οποία μοιράζεται τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ωστόσο, αν κάνει κανείς ένα βήμα πίσω για να δει τη συνολική εικόνα, καθίσταται σαφές ότι τα βήματα που γίνονται στον άξονα Τουρκία-Ιράκ πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με αυτή τη διαδικασία. Διότι η Άγκαρα υπογράφει στατικές συμφωνίες σε διάφορους τομείς με προεξάρχοντα αυτών της ενέργειας και με τον άλλο γείτονα της, το Ιράκ, ο οποίος επίσης δοκιμάζεται επί σειρά ετών από πολέμους και κρίσεις. Εν κατακλείδη, η Τουρκία ακολουθεί μια πορεία αντίθετη από εκείνη ορισμένων δρόντων που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον υπόγειο πλούτο της περιοχής με χαμηλό κόστος και όταν αποτυχάνουν να υποδαβλίζουν ενδάσεις για πολιτικούς σκοπούς, αναπτύσσοντας έργα αμοιβαίου ωφέλους με τους γείτονές της. Τη Συρία και το Ιράκ εδραιώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση της ως κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Εορτή της Νίκης της 30ης Αυγούστου. Σήμερα γιορτάζουμε την εορτή της Νίκης της 30ης Αυγούστου, την κατάληξη του απελευθερωτικού πολέμου με νίκη. Στην ήττα του Οθωμανικού κράτους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εισβολή των ξένων δυνάμεων στα εδάφη της χώρας, προστέθηκε η απόπειρα εισβολή του ελληνικού στρατού στην Ανατολία. Έτσι, ξεκίνησε ο απελευθερωτικός πόλεμος που διήρκησε μερικά χρόνια. Ο τελευταίος κρίκος του απελευθερωτικού πολέμου ήταν η μάχη του αρχιστράτηγου, κατά την οποία

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στο ταξίδι μας στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» πηγαίνουμε προς τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας, οι οποίοι για αιώνες γεφύρωναν την Ανατολή με τη Δύση. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι που υψώνονται κατά μήκος αυτών των δρόμων δεν υπήρξαν απλά κτίσματα όπου διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες, αποτελούσαν ισχυρά σύμβολα του ασφαλούς εμπορίου, της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και της κρατικής οργάνωσης και κατέχουν εξέχουσα θέση στην ιστορική ταυτότητα της Ανατολίας. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί τα σελτζουκικά καραβάν σεράι θεωρούνται τόσο σημαντικά από την UNESCO και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα κάνουν να ξεχωρίζουν, καθώς και τις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται ώστε να κληροδοτηθεί αυτός ο πλούτος στο μέλλον. Κατά τον 12ο και 13ο αιώνα, το κράτος των Σελτζούκων της Ανατολίας δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο καραβάν σεράι με στόχο τη θωράκιση των εμπορικών δρόμων της Ανατολίας. Χτισμένα σε αποστάσεις που αντιστοιχούσαν περίπου σε πορεία μιας ημέρας, τα οικοδομήματα αυτά ήταν κέντρα όπου έμποροι και ταξιδιώτες μπορούσαν να καταλύσουν με απόλυτη ασφάλεια. Προσφέροντας στέγη, τροφή, φροντίδα για τα ζώα και κάλυψη των βασικών αναγκών, τα καραβάν σεράι μετατράπηκαν σε αναπόσπαστο κομμάτι του συγκοινωνιακού συστήματος εκείνης της εποχής. Έτσι, η Ανατολή αναδείχθηκε σε έναν από τους κρισιμότερους δρόμους μέσω των οποίων το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μπορούσε να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο ενός σημαντικού φακέλου υποψηφιότητας που εκπροσωπεί συνολικά τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας. Στόχος αυτής της υποψηφιότητας δεν είναι απλώς η ανάδειξη μεμονωμένων καραβάν σεράι, αλλά η προβολή του συγκοινωνιακού και εμπορικού δικτύου που αυτά συνθέτουν. Γι' αυτό γιατί οι σταθμοί αυτοί που επέτρεψαν στους εμπόρους να ταξιδεύουν με ασφάλεια επί αιώνες, συνέβαλαν παράλληλα στη διάδοση της γνώσης, της τέχνης, του εμπορίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικά καθώς διασώζουν μέχρι τις μέρες μας τα πιο επιτυχημένα δείγματα της σελτζουκικής αρχιτεκτονικής της λιθοδομής. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των σελτζουκικών καραβάν σεράι είναι η αρχιτεκτονική τους προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την ανθεκτικότητα με την αισθητική. Η υπαχή πέτρινη τείχη, οι επιβλητικές μηνιακές πύλες, οι ευρύχωρες αυλές, οι στεγασμένοι χώροι διαμονής, οι χώροι προσευχής μεστζίτ, οι αποθήκες και οι στάβλοι συνυπάρχουν αρμονικά, εξυπηρετώντας τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα. Παρότι παρουσιάζουν επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, όλα αναξαιρέτως φέρουν τα ίχνη μιας κοινής αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα καραβάν σεράι συγκαταλέγονται στα σπουδαιότερα έργα που αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις μηχανικής, την τέχνη της λιθοδομής και την πολυοδομική αντίληψη του κράτους των Σελτζούκων της Ανατολίας. Η προστασία αυτής της ιστορικής κληρονομιάς είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το παρελθόν της. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα αποσκοπούν στη διατήρηση της αυθεντικής αρχιτεκτονικής των κτιρίων, στη λεπτομερή καταγραφή τους, στην αποκατάστασή τους με επιστημονικές μεθόδους και στη διασφάλιση της ορθής μεταβίβασής τους στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, κομβικό μέρος της στρατηγικής προστασίας αποτελούν οι ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους επισκέπτες να περιηγούνται στους χώρους με σεβασμό στη διατήρησή τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα ιστορικά κτίσματα δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μνημεία ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά μεταφέρονται στο μέλλον ως ζωντανές πολιτιστικές αξίες. Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης, οι εργασίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και τα σχέδια προστασίας έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές συγκαταλέγονται επίσης στις σημαντικές προτεραιότητες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι έρευνες που πραγματοποιούνται για τα σελτζουκικά καραβάν σεράι συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση, προστασία και διεθνή προβολή αυτών των ιστορικών κτισμάτων. Έτσι, το ιστορικό οδικό δίκτυο της Ανατολίας, το οποίο επί αιώνες έφερνε σε επαφή διαφορετικούς πολιτισμούς, εξακολουθεί να αναγνωρίζεται όχι απλώς ως μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως σημαντικό κομμάτι της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι ξεχωρίζουν ως μια από τις πιο σημαντικότερες κληρονομίες που αποδεικνύουν ότι η Ανατολία

Λέει, υπήρξε διαχρονικά ένα παγκόσμιο σταυροδρόμιο εμπορίου ασφαλών μετακινήσεων και διαπολιτισμικής όσμωσης. Οι άογνες προσπάθειες της Τούρκη να προστατεύσει αυτήν την πολύτιμη κληρονομιά, να τη μεταλαμπαδεύσει στο μέλλον μέσω επιστημονικών μελετών και να την προβάλλει στο πλαίσιο της υποψηφιότητας για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, συμβάλλουν στην ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού αποθέματος της Ανατολίας στη διεθνή σκηνή. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς στη Τούρκη. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Συμφωνία με τη Συρία για τα φωσφορικά άλατα. Το πρώτο βήμα μιας στρατηγικής διαδικασίας. Συνδεδεμένη επί σειρά ετών με τον πόνο, τα δάκρυα και το πόλεμο, η Συρία υπό τη νέα της ηγεσία καταστρώνει σχέδια για να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Αναμφίβολα, ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Δαμασκού σε αυτό το ταξίδι είναι η Τουρκία. Η Άγκαρα παρέχει στήριξη στη Συρία όχι μόνο σε στρατιωτικά θέματα, αλλά σε κάθε τομέα. Από την ενέργεια και τις μεταφορές μέχρι την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές.

Έγιναν σε αυτό το πλαίσιο είναι και το μνημόνιο κατανόησης στον τομέα των εξορίξεων. Το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της κρίσιμης διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε με την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στη Δαμασκό τον Μάιο του 2025 και στηρίχθηκε από την πολιτική βούληση στο ανώτατο επίπεδο και από τις δύο πλευρές, ήταν η Συμφωνία Εξόρυξης που υπογράφηκε στη Συρία. Τι σημαίνουν οι υπογραφές που έπεσαν στη Συρία? Στην πραγματικότητα αυτό το μνημόνιο κατανόησης έχει πολύ βαθύτερες προεκτάσεις από μια απλή Συμφωνία Εξόρυξης. Οι δύο χώρες επιδεικνύουν τη βούληση να δράσουν από κοινού σε διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, η έρευνα για ορυκτούς σπόρους και ενεργειακές πρώτες ύλες είναι ένα από αυτά, όπου ξεχωρίζει η ανταλλαγή τεχνολογιών και μεθόδων εξερεύνησης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εκτέλεση κοινών έργων στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, καθώς και στην έρευνα, εξόρυξη, εκμετάλλευση και παραγωγή τελικών προϊόντων από βιομηχανικές πρώτες ύλες, κυρίως τα φωσφορικά άλατα και σπόρους.

στατικό τομέα. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά των κρίσιμων πρώτων ειδών που θα παραχθούν στη Συρία. Με πιο σαφή διατύπωση, το θέμα υπερβαίνει κατά πολύ τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άγκαρα οικοδομεί μεθοδικά και με υπομονή κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας των κρίσιμων πρώτων ειδών στη Συρία, καθένα από τα οποία είναι σημαντικότερα από το άλλο. Αυτό μεταφράζεται σε μια πολυδιάστατη οικονομική συνεργασία μεταξύ Τούρκια και Συρίας, η οποία ενδέχεται να τροφοδοτήσει θετικά και άλλους κλάδους. Ένα ιδιαίτερα στατικό βήμα και για την επιστημιστική ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να ανοίξουμε μια ξεχωριστή παρένθεση για τα φωσφορικά άλατα. Όπως είναι γνωστό, η Συρία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα φωσφορικών αλάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τη Χόμς και την Παλμύρα. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, τα αποθέματα εκεί φτάνουν έως και τους 2 δισεκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, η παραγωγή της Συρίας, η οποία δοκιμάζεται επί σειρά ετών από το πόλεμο, κυμαίνεται φυσιολογικά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η αύξηση της παραγωγής φωσφορικών αλάτων με την είσοδο της Τουρκίας στην εξίσωση επηρεάζει άμεσα και την επιστημιστική αλυσίδα. Η παραγωγή φωσφορικών σημαίνει λίπασμα, το λίπασμα σημαίνει γεωργία και κατ' επέκταση τρόφιμα. Στις μέρες μας τόσο η προσφορά όσο και η ασφάλεια των τροφίμων θεωρούνται μεταξύ των πλέον παγκοσμίων στατικών δυνατοτήτων. Όπως είναι γνωστό, η κατάσταση αυτή έγινε ακόμη πιο κρίσιμη καθώς κορυφή εξαγωγής φωσφορικών αλάτων βρέθηκαν σε καθεστώς αστάθειας εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της κρίσης στα στενά του Ορμούς. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Άγκαρα επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στη Συρία να εξορίσει τα δικά της φωσφορικά άλατα, να τα επεξεργάζεται και εφόσον απαιτείται να τα εξάγει. Ασφαλώς, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς της Τούρκια προς την κατεύθυνση των εξαγωγών είναι η ισχυρή οικονομία της και το μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής της αγοράς. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά στη Συρία και εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης, η Άγκαρα θα μπορεί αυτή τη φορά να καθίσει στο τραπέζι και με την ιδιότητα του αγοραστή. Η Τουρκία, χώρα κλειδί για την ανάπτυξη του Ιράκ και της Συρίας. Το μνημόνιο που υπογράφηκε με τη Συρία είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά σημαντικό και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Τουρκία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και ευθύνη προκειμένου η γείτονας με την οποία μοιράζεται τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ωστόσο, αν κάνει κανείς ένα βήμα πίσω για να δει τη συνολική εικόνα, καθίσταται σαφές ότι τα βήματα που γίνονται στον άξονα Τουρκία-Ιράκ πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με αυτή τη διαδικασία. Διότι η Άγκαρα υπογράφει στατικές συμφωνίες σε διάφορους τομείς με προεξάρχοντα αυτών της ενέργειας και με τον άλλο γείτονα της, το Ιράκ, ο οποίος επίσης δοκιμάζεται επί σειρά ετών από πολέμους και κρίσεις. Εν κατακλείδη, η Τουρκία ακολουθεί μια πορεία αντίθετη από εκείνη ορισμένων δρόντων που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον υπόγειο πλούτο της περιοχής με χαμηλό κόστος και όταν αποτυχάνουν να υποδαβλίζουν ενδάσεις για πολιτικούς σκοπούς, αναπτύσσοντας έργα αμοιβαίου ωφέλους με τους γείτονές της. Τη Συρία και το Ιράκ εδραιώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση της ως κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας, οδηγώντας την περιοχή προς ένα πιο ευγιώνο μέλλον.